0: Μίξατε 18. Βρέμε ζα σλαντολέτ.
1: Φαμίλια Γκάλαξη. Ακούσε να φσέκει έζικ.